αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 49χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι.
3: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Ερωτεμένος φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα.
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΤ 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Πάμε στις εξομολογήσεις. Όπως το λέει η λέξη, εξομολογήσεις που έρχονται δικές σας, που έρχονται στο Viber της εκπομπής όλο το 24ωρο, 6980-963-963.
1: Καυτή εξομολόγηση από φίλο που θέλει να μας πει ότι έχει απατήσει την κοπέλα του ένα χρόνο πριν με την πρώην κολλητή της. Αναρωτιόμαστε εμείς γιατί είναι πρώην.
2: Με την πρώην κολλητή της.
1: Ακριβώς. Είχαν δηλαδή μαλώσει οι δύο κολλητές και άδρεξε την ευκαιρία εδώ ο Πεταχτούλης φίλος μας και ακροατής μας και είπε. Λοιπόν, είχαν τσακωθεί άσχημα, δεν μιλούντουσαν. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να την παρηγορήσω τη φίλη της κοπέλας του με πώς παρηγορούν οι άντρες, Γιώργο.
0: Είμαστε μαζί του. Είναι ειρηνοποιός. Μπράβο στο παλικάρι.
1: Ο ειρηνοποιός Γιώργο μου δεν ψήφισε τη φίλη. Άντε τώρα μην τα πάρω. Λοιπόν, κόλαση.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
4: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Ένα τρέν το οποίο τα ζευγάρια ορκίζονται ότι έσωσε τη σχέση τους ονομάζεται hot wifing, τι σου λέω!
1: Τι είναι πάλι αυτό?
0: Η απλούστερη μορφή συμβαίνει όταν ένας άντρας επιτρέπει ή ενθαρρύνει τη σύντροφό του να έχει σεξουαλική επαφή με άλλους άντρες, πάντοτε με τη συγκατάθεση του, με την ευχή του, θα λέγαμε εμείς.
1: Αυτό σώζει μια σχέση?
0: Βεβαίως, τα νούμερα μιλήσανε. 1000 ζευγάρια ερωτήθηκαν, 71% ανέφεραν ότι είναι πιο δυνατό το συναισθηματικό δέσιμο μετά από. Κατάλαβες, ξέρεις, το μοιραίο, το μοιραίο.
1: Κατερίνα, δεν υπάρχουν αυτές οι έρευνες. Δεν ξέρω πού τις βρίσκεις, δεν ξέρω ποιος λαός απάντησε σε αυτές τις έρευνες. Στην Ελλάδα αυτό δεν παίζει.
0: Η αλήθεια είναι το να δώσεις την ευχή σου στη σύζυγο ή στη σύντροφό σου να πάει με άλλον. Δεν ξέρω, με ακούγεται λίγο ξύμορο. Από την άλλη, όπως τη βρίσκει κανείς.
1: Το δικό μου και το δικό σου, τελειώσαμε.
2: Την ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
4: Με την Κατερίνα
1: και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: ρωτούν οι τουρίστες, τους ξεναγούς στην Ελλάδα. Είναι τώρα η περίοδος τους.
1: Α, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Όλοι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του Greek Summer, απολύτως δικαιολογημένα, και οι πιο συχνές απορίες που ρωτούν τους tour guides, ας πούμε, τους ξεναγούς τους, είναι αφενός πώς είναι η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ανησυχούν, είχαν ακούσει τότε τα δούν του τις στηρίξεις ευρωπαϊκές. Και λένε, παιδιά, έχετε γίνει ευρωπαϊκό κράτος ή είστε ακόμα αφρικανικοί?
1: Άντε ρε, φύγετε από εκεί στη Γερμανία. Έχει διαλυθεί το σύμπαν οικονομικά. Θα έρθει ο Γερμανός να με ρωτήσει. Μια χαρά είμαστε.
0: Και με αυτό το στυλ θα μας ρωτήσει με την κάλτσα, την άσπρη και το πέδιλο. Βάλε ένα συνολάκι τουλάχιστον. Μετά, αυτή η δεύτερη απορία που έχει κατακλείσει τους ξεναγούς είναι εάν λειτουργούν τα ασανσέρ. Επειδή
1: γιατί τι κόλλημα έχουν φάει με τα ασανσέρ? Να το κόψουν ποδαράτο, ρε.
0: Δεν είναι συχνό φαινόμενο να βλέπουν αυτούς τους παλιούς κλωβούς του ασανσέρ. Έχουν αυτές τις μοντερνιές οι ξένοι. Και μετά, φυσικά, η τρίτη και καλύτερη ερώτηση, εκπλήσονται με το πόσο νόστιμη είναι η χωριάτικη σαλάτα. Η χωριάτικη σαλάτα είναι πολιτισμός, να πούμε. Και άλλα τόσα.
1: Τους αρέσει η χωριάτικη. Εντάξει.
0: Γιατί όχι. Άμα φας πάντως μια χωριάτικη και ένα μουσακά, δεν ξέρω βέβαια αν προλαβαίνεις να δεις την Αθήνα, γιατί θα έχεις μπετώσει, αλλά αν έχεις όρεξη, είσαι τέλεια.
1: Τέλος πάντων, αν σας ρωτήσει κανένας τουρίστας περί ασανσέρ, μουσακά ή οικονομική κρίση, ξέρετε τι θα του απαντήσετε.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο,
3: bigger,
4: πιο καλύτερότερο,
3: better,
4: πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Red Hot Chili Peppers.
3: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers
7: and Flea.
3: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καλημέρα, Τεό.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καταρχάς, εδώ μεταδώσαμε πρώτη ότι κάνατε την Ιλιάδα. Συγχαρητήρια. Πώς πάει αυτή η ταινία?
1: Πάει σφεντόνα.
0: Πάει σφεντόνα.
1: Έχουμε φτάσει πάνω από 15 εκατομμύρια views μέσα στο site.
0: Απίστευτο.
1: Έχει γίνει χαμός.
0: Συγχαρητήρια. Εμείς τώρα, Τεό, αυτό που μας είπες, τι θέλεις να κάνουμε? Είμαστε εδώ, πες μας, ανοιχτή σε όλα. Γιώργο, μίλα.
2: Παναγία μου, καλημέρα, ρε Τεό, για λέγε.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
0: Δώσε.
1: Έχουμε δύο καινούργια project.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 άθλη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θα σε φτιάχνουμε εσένα να είσαι ο Ηρακλής, ο πρωταγωνιστής.
2: Α, ο Ηρακλής, θα είμαι και πρωταγωνιστής. Ωραία, ναι, για λέγε το άλλο project.
1: Και στο άλλο project έχω την πρόταση
0: ναι.
1: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη, ο οποίος πιστεύετε να σου ταιριάξει το ρόλο.
0: Στο Γιώργο λες τη θεά Αφροδίτη, κάπως δεν τον βλέπω κανένα.
1: Ναι.
2: Σε σένα, ρε Κατερίνα.
1: Σε σένα ίσως, αλλά τώρα το βλέπουμε, το συζητάμε.
0: Εμείς ήμασταν, να ξέρεις, και στην πρόταση του Red Morning Show, γιατί να ξέρεις, εκεί να δεις τους άθλους που έχει μια πρωινή ζώνη, Τεό μου να δεις.
1: Εννοείται.
0: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο, θα μας εκθέσουν τα κοντινά.
2: Όχι, Παναγία.
1: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας λίγο προπόνηση, επειδή τώρα είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα είσαι γεροδεμένος, ξέρεις.
2: Εγώ, Τεό μου, από μικρός μου, λέγει ο πατέρας μου, να πάω να δουλέψω στη βιομηχανία και εννοούσε κανένα εργοστάσιο. Τώρα μου τα αλλάζετε λίγο με τις βιομηχανίες. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
0: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
1: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1
4: πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα,
1: Γιώργος Φράτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχουμε συναυλιακό ρεπορτάζ.
1: Το αξεσουάρ που δεν περίμενες ποτέ ότι είναι απαραίτητο τελικά για τη συναυλία είναι μία πάνα, Γιώργο.
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, πάρα πολλά τα επεισόδια γίνονται στις τουαλέτες των συναυλιών, καθότι είναι αυτές οι χημικές, είναι αυτές οι μικρές με τη μεγάλη την ουρά και χάνεις και το μισό κονσέρτο και τη συναυλία. Μάλιστα. Μέχρι να το δεις, έτσι. Okay. Γι' αυτό πάρα πολύ προνοητικοί αρχικά φορούν πάνες. Πάνες, είναι λίγο, Γιώργο.
0: Σκάνε τώρα στη συναυλία με πάνα.
1: Γιατί, πού είναι το κακό? Καταρχάς, ο καιρός έρχεται. Τι θα τη βάλεις τώρα, δεν τη βάλα σε 50 χρόνια. Το ίδιο
0: σωστό,
1: είναι.
0: Σωστό, αλίμονο.
1: Κάνε το δοκιμαστικό, αν σου πηγαίνει και σου ταιριάζει. Επίσης, υπάρχουν όμως και πάρα πολλά περιστατικά που δυστυχώς δεν προνοούν να φέρουν τη σωστή την πάνα και τα κάνουν κυριολεκτικά πάνω τους.
0: Κανονίστε την πορεία σας εκεί στην πλατεία νερού, στο Άκα, στο ένα, στο άλλο, στις ωραίες συναυλίες που έχουμε. Αρχίζει να βρωμοκοπάει ο τόπος.
1: Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο hashtag το οποίο κυκλοφορεί σε όλη την Αμερική με ατέλειωτα περιστατικά τα οποία τα αναγκάζονται οι καθαριστές που δουλεύουν στις συναυλίες να μαζέψουν κυριολεκτικά ακαθαρσίες.
0: Πού πας και τα βρίσκεις πραγματικά, δηλαδή? Όλη τη μέρα σκαλίζεις την επικαιρότητα μέχρι και τα κακά στις συναυλίες.
2: Red Morning Show, η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: γίνεται, Γιώργο, άμα είσαι άτακτος. Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά σε ποιος ξέρει που τα έστελνε, μάλλον αυτή ξέρε πολύ καλά. Και εφόσον του έδωσε ένα καλό καθαρτικό, του κόλλησε και τα ποπομάγουλα με, καλή, με μια πολύ καλή κόλλα, για να έρθει και να γίνει λουκούμη φάση.
1: Εσύ, αυτός θα διαλυθεί ο άνθρωπος. Καθαρτικό και κόλλα στον ποπό, τελειώσαμε.
0: Κανονικά νοσηλεύτηκε, να ξέρεις, ο άνθρωπος. Είναι καλά, γι' αυτό γελάμε τώρα. Αλλά αυτό είναι ένα extreme παράδειγμα του τι μπορείς να πάθεις εάν σε βρούμε να πιτσικουλιάζεις. Νομίζω ότι πάρα πολλές γυναίκες το έχουμε οραματιστεί αυτό.
1: Αν ο τύπος έστελνε, εγώ κάνω το συνήγορο, ναι, του διαβόλου. Ένα SMS, ένα συνεργάτη. Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή. Θα μου βάλουμε καθαρτικό.
0: Θα σου βάλει καθαρτικό. Εντάξει, εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα. Αλλά για κάποιον άλλον.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Α, βέβαια. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
0: It's red, it's red, it rocks.
7: Red 96,3.

0: Έχουμε νέα από τον Όλυμπο.
1: Πλέον οι βόλτες σου και ο Γιώργο και όποιος θέλει φυσικά, όποιος τολμάει να ανέβει στον Όλυμπο, θα έχουν την υπογραφή και της UNESCO.
0: Ω, για λέγε.
1: Μεγάλη διάκριση. Ο Όλυμπος αποκτά επίσημα τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη. Με ομόφωνη απόφαση της UNESCO, το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας την μοναδική φυσική, οικολογική αλλά και η πολιτιστική του αξία. Είναι αυτό που του δίνει ένα μεικτό χαρακτήρα.
0: Το βουνό των θεών, Κατερίνα.
1: Μπράβο, έτσι. Έτσι, πολύ σωστά, γιατί τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος και τώρα πλέον και ο Όλυμπος έχουν αυτό που λέμε το μεικτό αγαθό. Δηλαδή, συνδυάζει και πολιτιστική και φυσική αξία ενός τόπου. Όντως είναι, δηλαδή, ο Δίας τώρα κερνάει νέκταρ. Το διασκεδάζει.
0: Για λέγε τώρα, έρχεται ένα πολύ ωραίο παλικάρι, γνωρίζεστε κλπ. Και σου λέει το καλοκαίρι θα πάμε να κάνουμε μια ορειβασία, να ανέβουμε στον Όλυμπο. Ξέρεις, είναι.
1: Δύσκολο πράγμα μου λες τώρα.
0: Όχι δύσκολο, είναι ναι. Και όνειρο για πάρα πολύ κόσμο. Τι κάνεις τώρα, τον ακολουθείς?
1: Κοίταξε, στην απελπισία μου δεν το συζητώ, εγώ θα τον ακολουθούσα. Το θέμα είναι ότι πλέον εάν τον ακολουθήσω και περάσω και μια βόλτα από όλα αυτά τα καταφύγια, τα οποία από ό,τι βλέπω έχει πολύ, 2-3 πολύ βασικά, θα έχω και την UNESCO να με κοιτάζει και να μου λέει μπράβο, μπράβο, τα κατάφερες.
2: Red Morning Show, η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
3: I think our house has moved.
2: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
4: How the hell is that even possible?
2: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
5: Oh my God, run!
2: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Red Morning Show.

0: Έχουμε γαμήλιο ρεπορτάζ.
1: Φωτογράφος γάμου διαγράφει όλες τις φωτογραφίες του γάμου φυσικά μπροστά στον γαμπρό. Γιατί άραγε?
0: Γιατί, τι συνέβη, για πάρω το από την αρχή.
1: Ο λόγος ήταν ότι δεν τον άφησε να φάει. Άκουσα τώρα, φωτογράφος πεινασμένος τον... καλά να πάθεις εδώ λέμε.
0: Οπωσδήποτε θα σταμάθω τώρα που φτάνει η ώρα που πλησιάζει.
1: Έχει περάσει, άστο.
0: Οπωσδήποτε στο γαμήλιο τραπέζι πιάτο για τον DJ, για τον φωτογράφο, για αυτόν που θα επιμεληθεί τη διακόσμηση, αλλιώς την έχεις βάψει.
1: Έτσι φαίνεται και μάλιστα μιλάς με αποδείξεις γέροντα. Η Σοφία μίλησε. Ήταν ένας λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι που αποφάσισε να παντρευτεί και καλέσαν έναν φίλο του φωτογράφο. Κάνανε και σκόντο την τιμή, δηλαδή εδώ λέει ο άνθρωπος ότι δέχτηκε μια κακοπληρωμένη δουλειά να δουλέψει 10 ώρες για 250 ευρώ.
0: Εντάξει, τσάμπα.
1: Ναι, τσάμπα είναι, γιατί πόσο με πάει ένας φωτογράφος γάμου.
0: Άστα, μην ψάχνεις, μεγάλο έξοδο.
1: Χιλιάρικο και δεν πάει, δεν χτυπάει. Και δικαιολογημένα, γιατί αυτές οι αναμνήσεις που θα τις έχεις για πάντα, θα σου έλεγα εγώ.
0: Μα μάλλον εσύ θα τις έχεις για πάντα, το ζευγάρι δεν θα τις έχει.
1: Εντάξει, άλλο αυτό. Εκεί λοιπόν που αποφάσισαν, ήταν ήδη στο Ξάρο που δούλευε ο Χριστιανός και πρέπει να είσαι και επιμελής με τις πόζες, με τις λήψεις, να δεις και όλη αυτή την κατάσταση. Είπε, λέει, παιδιά, βγήκε από φες, κάτσε να φάμε. Όχι, λέει ο γαμπρός, δεν θα φας το φωτογράφο, δεν θα κάτσεις να φας, θα κάτσεις εκεί να δουλεύεις. Τι λέει, έτσι, μισό λεπτό, κρακ, πέταμα.
0: Delete όλα.
1: Μη σου πω ότι πήγε να μασίσει και το τσιπάκι.
0: Κατερίνα μου, εμείς το γάμο σου που πλησιάζει.
1: Ναι, λες,
0: μας πούμε, εδώ εισαγωγικών, θα έχουμε φροντίσει έναν ειδικό μπουφέ για τους συνεργάτες. Για τη διακόσμηση, για τον DJ, για τον φωτογράφο, για όλους, για να μην πάθουμε καμιά τέτοια νύλα και χάσουμε αυτές τις ιστορικές στιγμές.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: me. Έλα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πότε είναι ασφαλές, πότε είναι το δόκιμο διάστημα να γνωρίσεις τον επόμενο σύντροφο Α στα παιδιά σου, δηλαδή στη δική σου οικογένεια, και Β στην οικογένειά σου την πρώτη. Γονείς, μάνες κτλ.
0: Για λέγε τι λέει ο επιστήμονας για όλα αυτά.
1: Λοιπόν, η πρώτη γνωριμία πρέπει να γίνεται σε ένα ουδέτερο και χαλαρό πλαίσιο. Πάμε πρώτα στα παιδιά, όχι ταξίδι, όχι διανεκτέρευση αμέσως. Ας ξεκινήσουμε για ένα πρώτο καφέ, ρε παιδί μου. Μην τη φέρεις τώρα την άλλη. Δηλαδή είσαι εσύ, Γιώργο, και προετοιμάζεσαι να γνωρίσεις στο παιδί σου την επόμενη σου γυναίκα.
0: Α, να πάμε για μια γκαζόζα.
1: Να πάτε για μια γκαζόζα για ένα παγωτό. Μην τη φέρεις κατευθείαν και τη δείτε ξαφνικά να κοιμάται. Τέλος πάντων, σύντομη διάρκεια αρχικά και χωρίς πίεση, αυτό λέει ο επιστήμονας. Ενημερώνουμε τα παιδιά πριν και αναλόγως την ηλικία τους τι να περιμένουν. Γιατί κυρίως ξέρουν τα παιδιά τι έχουν να περιμένουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Τα παιδιά ξέρουν πολύ παραπάνω από αυτά που φανταζόμαστε εμείς.
1: Ζητάμε την γνώμη των παιδιών, παρόλο που εντάξει, δεν είναι εύκολο να είναι αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Αφήνουμε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους χωρίς να νιώσουν ότι τα προδίδεις. Τα παιδιά έχουν ένστικτο, θέλουν να είναι προτεραιότητα και φυσικά πρέπει να ξέρουμε πώς νιώθει ο άλλος γονιός. Αν ο άλλος γονιός, δηλαδή η πρώην γυναίκα, η πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος
1: ξέρει ότι καίγεται για σένα, καλό είναι αυτά να διατηρούνται κάποιες αποστάσεις. Εντάξει, γίνονται εκπτώσεις. Τι να πούμε, ο γονέας είναι διαρκής θυσίες.
0: Ωραία, πάμε στην άλλη γνωριμία, στη γνωριμία με το σόι.
1: Στη γνωριμία με το σόι, εδώ ο επιστήμονας λέει ότι θέλει 3 με 4 μήνες να είσαι σίγουρος, μη φέρνεις. Αλλά πλέον νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εύκολο από τα παιδιά. Γνωρίζεις, ξέρω εγώ, έναν φίλο. Ας πούμε, μου έχει τύχει να γνωρίσω και μια μητέρα στην πρώτη δεύτερη εβδομάδα, γιατί απλά εξυπηρετούσε η φάση.
0: Μάλιστα, υπάρχει τόπος εκεί που πρέπει να γίνει, δηλαδή να βάλει η μαμά ένα κατσικάκι στο φούρνο να φάμε όλοι μαζί Κυριακή μεσημέρι, ή δεν χρειάζεται?
1: Ωραίο να γνωρίζεις το σόι, βέβαια, όλο στο οικογενειακό τραπέζι, γιατί βλέπεις όλη την εξέλιξη των χαρακτήρων και μπορείς να προβλέψεις και το μέλλον, έτσι. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκας.
0: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο μουστάκας.
0: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έχουμε ρεπορτάζ αμαξοστοιχίας.
1: Λοιπόν, τρένο στη Γερμανία έκανε έκτακτη στάση, μπορείς να φανταστείς γιατί.
0: Ξέρω εγώ, χάλασε.
1: Υπάρχουν βλάβες, καιρικά φαινόμενα, τίποτα από όλα αυτά ευτυχώς. Έκανε στάση γιατί τελείωσε το χαρτί υγείας.
0: Και τι τέλειωσε το χαρτί υγείας, σταματήσαμε το τρένο και ποιος πήγε να πάρει χαρτί υγείας.
1: Ο οδηγός πήγε να πάρει το χαρτί υγείας, γιατί ο σωστός καπετάνιος στο χαρτί υγείας φαίνεται, Γιώργο μου.
0: Μάλιστα, σταμάτησε το τρένο. Τι έκανε αυτό, Βερολίνο, Αμβούργο.
1: Σταμάτησε από το νησί Ζήλ της Βόρειας Θάλασσας μπρος στο Βερολίνο και σταμάτησε στο Αμβούργο.
0: Να πάρει κολόχαρτα.
1: Σε ένα μίνι μάρκετ για να πάρει 3 πακέτα χαρτί υγείας για να συνεχιστεί το δρομολόγιο κανονικά, γιατί φαντάσου τι μακαίο είχε γίνει στην τουαλέτα.
0: Μπράβο του. Πάντως εδώ στην Ελλάδα δεν θα το έκανε κανείς. Καλά, εδώ τα τρένα μας δεν δουλεύουν και πάρα πολύ καλά. Τέλος
1: πάντων. Σε παρακαλώ. Εμείς πάντως έχουμε να πούμε συγχαρητήρια στην Deutsche Bahn. Αυτή είναι
0: η διαχειρίστρια εταιρεία των τρένων.
1: Ναι, υπερταχεία παρακαλώ. Και λέει, παιδιά, hold on a second, μισό λεπτάκι να πάω να πάρω δύο πραγματάκια και τρώμε κάτι και συνεχίζουμε που λέμε.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
2: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
3: Our house has moved.
2: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
4: How the hell is that even possible?
2: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
5: Oh my God, run!
2: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
10: Red Morning Show
11: με την Κατερίνα
12: και τον Γιώργο.
13: Red 96,3.

0: Θα σου πω λοιπόν μια πρόταση και θα μου πεις αν εσύ φαίνεται, αν σου φαίνεται λογική.
1: Για πάμε.
0: Περισσότερα κουνούπια για λιγότερα κουνούπια.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Αυτό γίνεται στην Ουάσιγκτον. Απελευθερώνουν αυτό το καλοκαίρι 600.000 κουνούπια και όλα αρσενικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Κυρίως για να μειώσουν αυτή την, πώς να το πούμε, την έξαρση του κουνουπιού τίγρης.
1: Αχα.
0: Και έτσι λοιπόν τα θηλυκά που τσιμπάνε και αναπαράγονται, απελευθερώνουν πολύ παραπάνω αρσενικά με σκοπό να αφανίσουν ή να μειώσουν τον πληθυσμό των θηλυκών κουνουπιών. Παράδοξο, παράδοξο, αληθινό.
1: Αφού δεν μπορούμε να βγάλουμε στην ανθρωπότητα άκρη μαζί σας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον τα κουνούπια μας δείχνουν το δρόμο. Θα σας αφανίσω μεν.
0: Θα βγάλεις δηλαδή στην αγορά άλλα έτσι 600.000 αλφα μέλ, έτσι και βαρβάτο αρσενικό, να μας εξαφανίσει. Εντάξει, παιδιά, δεν, λογική εδώ υπάρχει. Δε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
0: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ό,τι είδηση έρχεται από την Ιαπωνία, ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ μπροστά. Αυτή τη φορά μιλάμε για ένα ανθρώπινο ψυγείο.
1: Παρακαλώ.
0: Βεβαίως, άκουσε τι γίνεται. Φαντάσου έναν αυτόματο πολιτή εκεί που παίρνεις τα αναψυκτικά, τα γαριδάκια, τα μπατάκια. Αλλά αυτός δεν έχει μέσα όλα αυτά τα προϊόντα, αλλά είναι κανονικά ένα ψυγείο που μπορείς να το ανοίξεις, να μπεις, να δροσιστείς έτσι στο βαρύ τον καύσωνα και να κρατήσεις μια θερμοκρασία κούκλα τέλεια, μια χαρά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένα κουτί στο μέγεθος, ας πούμε, των αυτόματων πολιτών που μπαίνω εγώ και αράζω, αλλά δεν έχει γαριδάκια πατατάκια, οπότε δεν έχει κανένα νόημα προσωπικά για μένα. Μπαίνω και δροσίζομαι.
0: Εσένα το μυαλό σου είναι νοσοκυχρία, αλλά φαντάσου τώρα να έχεις, να ήταν προσιτό, γιατί δυστυχώς είναι ακριβό το κόστος, να ήταν προσιτό στο κάθε νοικοκυριό και να λες, πού είναι η γιαγιά και ο παππούς, τον έχω στο ψυγείο και τον δροσίζω, παιδί μου, άστον τώρα, είναι σε συντήρηση.
1: Ακούγεται λίγο μακάβριο, αλλά εδώ δεν είναι, είναι ζωντανός ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το κουτί.
0: Καλέ, περνάει τέλεια.
1: Κόστος αγοράς.
0: 9.400 δολάρια δεν είναι προσιτό. Βέβαια, άμα τσοντάρει όλη η οικογένεια, κάτι γίνεται, δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε παιδί, να βάλουμε όλοι από 1.000 ευρώ να. Ή μπορείς να... Εγώ που είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα βάλουμε στην είσοδο ένα τέτοιο κουτί, θα δώσουμε όλοι από 1.000 όλα τα διαμερίσματα, να μπαίνουμε να αράζουμε τα απογεύματα.
0: Λοιπόν, τελικά τώρα μου βάλες πολλές ιδέες. Οι διαχειριστές έχω την εντύπωση ότι τα παίρνουν κανονικά, γι' αυτό έρχονται κάτι κοινόχρηστα.
1: Ευελόγιο! Red
2: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα,
3: Γιώργος Φράτσος.
4: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: house σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Rocks. Red 96,3.

0: την ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
2: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Μάγκα, μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
14: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
17: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
19: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
6: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Σάμπαθ είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είναι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: ζωδιακό πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Red 96,3. Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
1: Καλοκαίρι στον Red. Red Summer. It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
6: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολεία!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολεία! Μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: We are Scorpions. We are Scorpions.
0: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
8: Όχι, Παναγιώτη.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους, από τη Feelgood.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
12: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπό του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
8: We are Scorpions. We are Scorpions.
9: Και οι Scorpions είναι ρε. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Μουστάκας!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι.
7: Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
3: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: We are Scorpions. We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: The one, the only, Metallica.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε ζεμές είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
4: I think our house has moved.
3: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
5: How the hell is that even possible?
3: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
3: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
8: This is gonna be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
10: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses.
12: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
14: I'm Duff McKagan.
15: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: We are Scorpions. We are Scorpions.
3: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι,
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
4: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Red 96,3.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
4: Our house has moved.
3: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
5: How the hell is that even possible?
3: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
3: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Μουστάκας!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is gonna be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, προπόληση more.com.
13: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
13: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και η Black Sabbath είναι red.
21: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
22: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κυπριακό πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
3: I think our house has moved.
2: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
4: How the hell is that even possible?
2: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
5: Oh my God, run!
2: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 41χρονος από το Las Vegas, τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
10: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Πάρισι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλή.
0: This is the home of Red World Tour.
4: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: We are the Scorpions.
3: Και οι Scorpions είναι red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
3: Scorpions Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
4: It's red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένο, φέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: We are the Scorpions. We are the Scorpions.
2: Και οι Scorpions είναι ρεύ. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
8: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Red Hot Chili Peppers.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
10: This is Anthony Kiedis of
11: the Red Hot Chili Peppers
10: and Flea.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
1: We are the Scorpions. We are the Scorpions.
2: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο
2: ναι.
3: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα.
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
0: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 103,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
1: Red 96,3, Red Metal Before Midnight. Εδώ είμαστε αυτό το βράδυ, Τετάρτης 26 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες την ώρα αυτή ακούμε μουσικές αγαπημένες και είναι πολλά και διάφορα τα τοπία μέσα στα οποία θα κινηθούμε σήμερα. Από το black metal των Satyricon στο progressive των Symphony X, από το νέο άλμπουμ των Villagers μέχρι την προσφάτως θανούσα Dolly Parton και πώς συνδέθηκε ακόμα και με το heavy metal, έχουμε αρκετά classics και φυσικά κάποια πράγματα από το underground και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τους Down, οι οποίοι κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Volume 5. Αυτό έρχεται στις 20 του Νοέμβρη και το πρώτο τραγούδι από εκεί είναι το Blood Oath, όρκος αίματος, ένα τραγούδι το οποίο σύμφωνα με τον Phil Anselmo είναι ουσιαστικά ένα κλείσιμο του ματιού στην δική τους πόλη, τη Νέα Ορλεάνη, αφού υπάρχουν αρκετές αναφορές στους στίχους στην πόλη αυτή. Πάμε να το ακούσουμε και μένουμε εδώ στον Red 96,3, είναι το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Blood Oath. Αυτό είναι το πρώτο single των Down από το επερχόμενο τους άλμπουμ, το Volume 5. Down, οι οποίοι είναι μια παρέα μουσικών που συνδέονται, που γνωρίζονται από τα εφηβικά τους χρόνια και εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν ο καθένας πλέον είχε το συγκρότημά του και γνώριζε μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, δεν έχει σημασία, ο ένας με τους Παντέρα, ο άλλος με τους Corrosion, ο άλλος με τους Crowbar, αποφάσισαν όλοι μαζί να δημιουργήσουν αυτό το project για να παίξουν την μουσική που αγαπούσαν πάρα πολύ, μια μουσική η οποία θα συνδύαζε το doom metal, τον pentagram, τον Saint Vitus και τον Black Sabbath φυσικά, με το νότιο αμερικάνικο rock, τον ZZ Top και τον Lynyrd Skynyrd. Έχουν περάσει κανιά 20 χρόνια, θα μου πεις, κάτι λιγότερο από τότε που κυκλοφόρησε το τρίτο και τελευταίο full length album του συγκροτήματος, και το Volume 5 έρχεται στις 20 του Νοέμβρη, και πάμε τώρα έναν τόμο πριν και αρκετά χρόνια πίσω. Είναι το Volume 4 των Black Sabbath, που έρχεται από το 1972, Snowblind, εδώ στον Red 96,3.

Λοιπόν, η Black Sabbath και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στην μεγάλη κληρονομιά του Tony Iommi. Είναι ένα συγκρότημα που έρχεται από το Göteborg της Σουηδίας, ονομάζεται Monolord, και την εποχή αυτή κυκλοφορούν το πέμπτο τους άλμπουμ που λέγεται Never Ending, το οποίο ανοίγει με τούτο εδώ το τραγούδι, το Iodine.

Κάπως έτσι λοιπόν ανοίγει το νέο άλμπουμ των Monolord με το βαρύ και ασήκωτο αυτό Iodine, και πιστεύω πως είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται το να γράψεις ενδιαφέρον doom metal την σημερινή ημέρα, και σίγουρα οι Monolord το έχουν καταφέρει αυτό στο νέο τους άλμπουμ. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε, γιατί συνέχεια έχουμε Symphony X και Judas Priest και The Night Eternal και άλλα πολλά. Προς το παρόν όμως αυτοί που έρχονται είναι οι Alice in Chains, το Take My Brain.

Check my brain, η Alice in Chains εδώ στον Harede 96,3. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του δίσκου της επιστροφής τους του Black Gives Way to Blue του 2009. Ένα άλμπουμ στο οποίο ακούσαμε και τον William Duvall που έκανε εξαιρετική πραγματικά δουλειά αντικαθιστώντας τον Lane Staley στη φωνή. Πράγμα το οποίο προφανώς και δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους τραγουδιστές από την εμφάνισή του και μετά. Και πάντα ξέρεις, θα το πω, τηρουμένων των αναλογιών, των πολλών αναλογιών, τούτο εδώ το άλμπουμ μου θυμίζει το άλμπουμ της επιστροφής των Accept με τον Mark Tornillo, γιατί πιστεύω ότι και εκείνος έκανε μια εξίσου καταπληκτική δουλειά αντικαθιστώντας τον Νούντο. Είναι και κοντά στα χρόνια τα δύο άλμπουμ αυτά, και εν πάση περιπτώσει αυτές είναι δικές μου σκέψεις, τις οποίες και μοιράζομαι μαζί σας αυτή τη στιγμή. Και πάμε τώρα σε μια νέα κυκλοφορία. Είναι οι Γερμανοί The Night Eternal, οι οποίοι έχουν νέο δίσκο και το νέο single από εκεί. Είναι το Eurydice Don't Look Back. Το Eurydice είναι η Ευρυδίκη, έτσι. Και το Don't Look Back, μην κοιτάς πίσω, προφανώς και αναφερόμαστε στον γνωστό και ιδιαίτερα συμβολικό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, όπου ο άνθρωπος κατέβηκε στον Άδη και έπεισε τον Πλούτονα να του επιστρέψει την αγαπημένη του, αλλά δυστυχώς κοίταξε πίσω και την έχασε την ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε το πώς οι Γερμανοί το έκαναν αυτό. Ένα heavy goth metal τραγούδι.

Αυτά λοιπόν με τους The Night Eternal και πάμε τώρα στους Ghost, οι οποίοι φαίνεται πως το έχουν βρει το κόλπο. Κυκλοφορούν μία ακόμα ταινία από εμφάνισή τους, από συναυλία τους η οποία λέγεται Too Big to Rig και μας δείχνει τι έγινε στην πόλη του Μεξικού μπροστά σε 40.000 περίπου ανθρώπους όταν έπαιξαν ένα πραγματικά εντυπωσιακό σόου στην περιοδία που έκαναν μετά την κυκλοφορία του Σκελέτα. Και τώρα αυτή την εποχή κυκλοφορεί και το live album, το Original Motion Picture Soundtrack όπως λένε και οι ίδιοι, το οποίο περιέχει τα 19 τραγούδια που έπαιξαν στη συγκεκριμένη συναυλία. Και αναρωτιέμαι ρε παιδιά, γιατί έχουμε μόνο ένα κομμάτι από το φοβερό εκείνο Opus Eponymous, γιατί?

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Metal Before Midnight.
3: Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal Before Midnight. Αυτό το βράδυ Τετάρτης και 26 του Αυγούστου, 11.30 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χακός Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 εδώ στον Red 96,3. Ακούμε μουσικές αγαπημένες, αυτοί που προηγήθηκαν ήταν οι Ghost φυσικά στο Ritual από το ντεμπούτο του στο Opus επώνυμους άλμπουμ. Και πάμε τώρα στους Symphony X, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως το Σεπτέμβρη, ναι, επιτέλους σημαίες και κόρνες μπαίνουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το νέο πολύ αναμενόμενο τους άλμπουμ. Ελπίζω να λένε αλήθεια και ελπίζω να βγουν γρήγορα από εκεί κουβαλώντας μία ακόμα δισκάρα. Symphony X λοιπόν, Without You εδώ στον Red 96,3.

Without You, λοιπόν, η συμφωνία έξι με την φανταστική φωνή του Russell Allen και τον Mike Romeo και όλα τα άλλα παιδιά. Καλό, τι ωραίο που θα ήταν να είχαμε κάνα δυο συγκροτήματα ακόμα σαν του Symphony X. Θα μου πεις, εδώ τους ίδιους δεν έχουμε καλά-καλά. Ένα άλμπουμ κάθε 10 χρόνια μας δίνουν τσιγκούνιδες με το σταγονόμετρο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για τον Jorn Lande, τον τραγουδιστή που έχει επιλέξει ο Tony Iommi να κάνει τις ερμηνείες στο νέο του προσωπικό άλμπουμ και λέγαμε γενικώς πως μέσα στα χρόνια ο Νορβηγός έχει κάνει πολύ δυνατές, πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες με μία από τους πιο γνωστές να είναι αυτή με τον Toby Summit του Savantasia. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι από εκεί, είναι το Lucifer, και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε λίγο για την Dolly Parton.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα κεφάλαιο της συνεργασίας του Γιώργου Λάντε με τον Τόμπι Σάμετ του Σαβαντέζια, Λούσιφερ, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και που λες, χθες είχαμε τον χαμό, την ανακοίνωση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, η οποία όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι μια μυθική μορφή της αμερικάνικης μουσικής, της country και όχι μόνο, με τεράστια επιτυχία στον κινηματογράφο. Θα έλεγα πως είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης αμερικάνικης πολιτιστικής ιστορίας, της παγκόσμιας ενδεχομένως, μια γυναίκα η οποία άφησε πίσω της πάρα πολύ έντονο το αποτύπωμά της σε ό,τι και αν έκανε. Σίγουρα εδώ δεν είμαστε country αφισιονάδος προκειμένου να μιλήσουμε και να αναλύσουμε το έργο της όπως ενδεχομένως θα της άξιζε, αλλά σίγουρα μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία ξεπερνούσε κατά πολύ τα στενά όρια που ενδεχομένως βάζουμε εμείς στις μουσικές. Τι σχέση έχει το ρόλο αυτό με το heavy metal, θα με ρωτήσεις, και δικαίως έχεις την απορία αυτή. Όμως η Ντόλι Πάρτον στο Rockstar Album, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 και ήταν το 49ο album της καριέρας της, προσπάθησε να συνεργαστεί με πολλούς σπουδαίους, όχι προσπάθησε, το κατάφερε, συνεργάστηκε με πολλούς σπουδαίους μουσικούς από τον Sting και τον Elton John μέχρι τον Rob Halford, τον Judas Priest, με τον οποίο έγραψε ένα κομμάτι που λέγεται Bygones, το οποίο μάλιστα συμμετέχει και ο Nicky Six των Motley Crue όπως και ο John Five. Πάμε να την ακούσουμε αυτή τη συνεργασία και μετά να πούμε λίγο πώς έγινε και η γνωριμία της Dolly Parton με τον Rob Halford.

Αυτή λοιπόν ήταν η συνεργασία της Dolly Parton με τον Rob Halford με τον Metal God στο Bygones. Οι δυο τους λέει γνωρίστηκαν το 2022 στο Rock and Roll Hall of Fame, όταν τη χρονιά εκείνη έγινε τόσο η ένταξη της Dolly Parton εκεί όσο και τον Judas Priest, και ο Rob Halford ανέβηκε μαζί της στη σκηνή όπως και με άλλους μουσικούς για να τραγουδήσουν το πασίγνωστο Jolene. Γνωρίστηκαν λοιπόν εκεί πέρα τα παιδιά, τα είπαν και λίγο καιρό αργότερα ο Rob Halford λέει πως η Dolly Parton επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να συνεργαστούν στο Rockstars Album, όπως και έγινε. Και προχωράμε εδώ στον Red 96,3. Να σου θυμίσω πως την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μέσα 12.011 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, WIN με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις μέχρι και τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 του μήνα, γιατί τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό βρίσκονται στο frontstage.gr. Το μήνυμα έρχεται από την Mediatel, κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και προχωράμε στο απόψινο Red Metal. Αυτή εδώ είναι η Camelot στο Godlike Alchemy.

0: Real Scorpions. Real
1: Scorpions. Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3. Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
2: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, αυτό το βράδυ Τετάρτης και 26 του Αυγουστού, 12 παρά 10 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, το Metal που αγαπάμε, η Camelot είναι αυτή που προηγήθηκαν στο Godlike Alchemy. Και πάμε τώρα στους Satyricon, που η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει κάπου 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το τελευταίο τους άλμπουμ, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Εντάξει, και τα παιδιά κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί έχει περάσει ο καιρός. Έχουν λείψει από την δισκογραφία και πολύ ωραία, πολύ διαφορετική αυτή η καλλιτεχνική κίνηση να γράψουν μουσική η οποία ακουγόταν στο μουσείο του Edvard Munch στο Όσλο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη καταξίωση για ένα black metal συγκρότημα να κάνει την συνεργασία αυτή και η μουσική του να ακούγεται ως υπόκρουση στις εκθέσεις του Munch, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ δεν το έλεγες ένα τυπικό δίσκο των Satyricon. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τους ακούσουμε τους Νορβηγούς που τους περιμένουμε και για συναυλία σε μερικές εβδομάδες. Pentagram Burns εδώ στον Red 96,3.

The Pentagram Burns, λοιπόν, η Satyricon, για τους οποίους λέγαμε νωρίτερα πως δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα δημιουργική τα τελευταία χρόνια. Το 2017, αν θυμάμαι καλά, ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ, πράγμα το οποίο δεν ισχύει καθόλου για τους άλλους Νορβηγούς, τους Enslaved, οι οποίοι επιστρέφουν στη δισκογραφία με το 17ο τους άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Mid και έρχεται στις 30 Οκτωβρίου. Εξαιρετικό progressive black metal με αυτό το Nordic vibe να υπάρχει πάντα γύρω από την μουσική τους. Το πρώτο σίγγλ από εκεί είναι το Solar Wheel που έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Η αλήθεια είναι πως κάποιος θα μπορούσε να περάσει όχι μέρες, όχι μήνες, αλλά χρόνια ολόκληρα μελετώντας την δισκογραφία των Enslaved. Είναι και πολλά τα άλμπουμ, την μουσική τους, τους στίχους τους. Γενικώς πιστεύω πως η Νορβηγία είναι ένα από τα συγκροτήματα που κάνουν θαυμάσια πολύ ποιοτική δουλειά, όπως άλλωστε και οι Villagers of Io, ένα city, η Vic, που στις 18 του Σεπτέμβρη κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ που ονομάζεται Venceremos, ένας concept δίσκος για τον οποίο πολλά θα διαβάσετε σε μερικές μέρες το νέο τεύχος του Metal Hammer. Εδώ πέρα το συγκρότημα, όπως έχουμε ξαναπεί άλλωστε, κρατά όλα αυτά τα βασικά στοιχεία του ήχου του, κάνοντας όμως ταυτόχρονα ένα μεγάλο βήμα καλλιτεχνικής προόδου. Πάμε να τους ακούσουμε στο ομότιτλο τραγούδι του νέου του δίσκου, γεμένου εδώ στον Red 96,3.

Βεν Σερέμος λοιπόν, η Βίκ, η Βιλάτζερ Σόβη Ιωάννα Σίτη, στο ομότιτλο τραγούδι του επερχόμενου δίσκου τους που έρχεται στα μέσα του Σεπτέμβρη, και δύο μέρες αργότερα τα παιδιά θα ανέβουν στο θέατρο του Λυκαβητού για μια συναυλία την οποία ομολογουμένως περιμένουμε. Στην προηγούμενη είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία, οπότε γιατί όχι και σε αυτή. Είσαι στον Red 96,3, είναι το Red Metal Before Midnight, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, και αν σου αρέσει αυτό που γίνεται εδώ Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, να σου πω πως όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red 96,3, έτσι βρίσκονται σε μορφή podcast στο application του σταθμού. Κατεβάζεις το Red App και στη συνέχεια έχεις τις εκπομπές στην τσέπη σου, στο κινητό σου τηλέφωνο, για να τις ακούς όποτε θέλεις, όσες φορές σου κάνει κέφι. Και από τους Villagers πάμε τώρα στους Tool και το Vicarious.

Vicarious λοιπόν η Tool από το 10,000 Days Album. Πάντα είναι μια συζήτηση πως ένα συγκρότημα με τόσο μεγάλα πολύπλοκα τραγούδια, τόσους πολλούς συμβολισμούς, ένα σχήμα που χωρά τόσο πολλές αναλύσεις, καταφέρει ταυτόχρονα και γνωρίζει τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία. Γιατί όχι, θα μου πεις το ένα δεν πρέπει να αναιρεί το άλλο. Αυτά με τους Tool. Και πάμε τώρα στους Nevermore. Ο Jeff Loomis έχει βάλει μπρος, γράφει τραγούδια για το επερχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο και περιμένουμε στις αρχές του 2027. Το περιμένουμε εντός εισαγωγικών, δεν ξέρουμε αν θέλουμε ή όχι να τον ακούσουμε τον δίσκο αυτόν. Οι προθέσεις μας πάντως είναι πάντα καλές και πάντα αγνές. The Heart Collector εδώ στον Red 96,3.

Ο Γουόρλντεν έλεγε πάντα πως ο Hard Collector θα μπορούσε να είναι μια φιγούρα από τα βιβλία του αγαπημένου του Clive Barker. Έτσι κι αλλιώς το Wave World, ο Υφαντόκοσμος, ήταν το αγαπημένο του ανάγνωσμα, και λίγο πριν τον απόψινο επίλογο, λίγο πριν το σημερινό Grand Finale, πάμε στους The Gathering και το Leaves.

Leaves λοιπόν η The Gathering εδώ στον Red 96,3 από το Mandillion Album, όπου για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του το συγκρότημα μαζεύτηκε και πάλι και δίνει ορισμένες συναυλίες, μία από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες εδώ στην Αθήνα. Το είδα το show αυτό πριν από λίγο καιρό στο Grassroots στο Βέλγιο, πάρα πολύ ωραίο, σε πολύ καλή φόρμα το συγκρότημα, και η Άννε και αυτό το πλάσμα, αυτό το κορίτσι είναι σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω τους, είναι καταπληκτική πραγματικά. Και πάμε τώρα για τον άποψινο επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες εδώ στον Red 96,3. Ακούμε τις μουσικές που αγαπάμε και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τον Bruce Dickinson στη νέα αυτή εκτέλεση του Tears of the Dragon. Πάμε να τον ακούσουμε. Τα λέμε εμείς ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Red 96,3.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αυλή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Hey baby, Red 96,3. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.